0: ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αγωνία.
1: Paloma, baby. Bebecita, ¿qué pasó? Que son tus ganas de pelear, ya que me empiezo a enamorar. Y tú ya